0: Maimón.
1: Έφεσε, πατέσα, τέσσερα, μονιμότητα, σωστά, μαχάτια, αλλά.